Ante την Wicca ο Κλατώα το τονάμε κλιμάτικ. Και κύριε δεθεί. Ελμάρ και λάτε γιάβλα κολλαβόθ δελ και περνούρα ρεσπραμβηθεί. Εκείνες όμως ο Σαββατάτη.